Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punks. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

les avions brisés. N'ayant plus rien à perdre,

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, LUV.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

play now. I fought my way here. See, I've been having

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

got married to my wife. She's lovely. And I had a son.

8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο palsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Καλησπέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι η εκπομπή Antiviral, η εκπομπή του fanzine Fractal Press, που ετοιμάζεται να επανέλθει στα πράγματα, τέλος πάντων, ετοιμάζεται να ξανακυκλοφορήσει. Κάθε Παρασκευή απόγευμα θα τα λέμε εδώ, από το Strummer Radio. Για τις επόμενες εβδομάδες του Αυγούστου θα τσαλαβουτάμε στις 6-7 τελευταίες δεκαετίες μουσικής παραγωγής, χωρίς πολλά λόγια, βασικά σχεδόν χωρίς καθόλου λόγια. Οι λίστες θα ανεβαίνουν επιτέλους στην ομάδα Fractal Press Radio στο Facebook και σύντομα θα υπάρξει και το Substack του Fractal Press, που και εκεί θα βρίσκεται λίστες και διάφορα άλλα. Τι άλλο, θα ανεβαίνει και στο Mixcloud η εκπομπή, για όσους θέλουν να την ακούν αργότερα ή να την ξανακούν να εμπεδώσουν. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Ξεκινήσαμε με Stones από τα late 60s, συνεχίζουμε με Seeds από τα mid 60s. Θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Paisley των 80s, θα πάμε στα 90s, θα γυροφέρνουμε γενικώς στις εποχές με πολύ αγαπημένα τραγούδια για περίπου μία ώρα. Καλή ακρόαση.

Για να δούμε, καλά πάει το γατανάκι μέχρι τώρα. Από τους Seeds περάσαμε στους Green or Red, από τα mid 80s, 85 αν θυμάμαι καλά. Μετά ακούσαμε Maisy Star από τις αρχές των 90s. Ο συνειρμός ήταν ότι οι Maisy Star είχαν κάνει διασκευή το Hair and Skin των Green or Red. Μετά θυμήθηκα ότι η Hope Sandoval σε μια από τις πρώτες της εμφανίσεις με τους Opal τότε είχε εμφανιστεί στο Ρόδον, στην πρώιμη εκδοχή ουσιαστικά των Maisy Star, αντικαθιστώντας την μεγάλη Kendra Smith, την οποία μόλις τώρα ακούσαμε να διασκευάζει το She Brings the Rain των Can. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε τους Can και δύο από τα πιο διάσημα πνευματικά παιδιά τους, ας πούμε, δύο μπάντες που επηρεάστηκαν από τον ήχο τους. Για τη συνέχεια. Είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι η εκπομπή του Fractal Press, το Antiviral, κάθε Παρασκευή απόγευμα εδώ στο Strummer Radio και οποτεδήποτε θέλετε στο Mixcloud του Fractal Press. Επίσης βρίσκεται όλα τα tracklist στην ομάδα Fractal Press Radio στο Facebook, ενώ τα λέμε και διαζώσεις κάθε Σάββατο βράδυ στη Λακαντόνα, στην Ιππίτου, κοντά στο Σύνταγμα. Πάμε.

Είπαμε ότι θα ακούσουμε δύο πασίγνωστες μπάντες που ο ήχος τους έχει πολλά στοιχεία από τους Can. Αυτές οι μπάντες ήταν η Stereolab και στη συνέχεια η Radiohead. Μετά το έτσι σαξοφωνικό ξέσπασμα του National Anthem στο φινάλε των Radiohead, περάσαμε σε jazz μονοπάτια, ο Youssef Latif, και τώρα μόλις ακούσαμε το Brown Rice του Don Cherry από τα μέσα των 70s. Εδώ και λίγα δευτερόλεπτα από κάτω έχει αρχίσει και ξεδιπλώνεται το TNT των Tortoise. Έτσι θα κάνουμε, θα πλέουμε τέλος πάντων στα πελάγια της μουσικής σήμερα ανεξέλεγκτα. Θα τελειώσουμε με, ας πούμε, post-rock από τα Zeros, κάπως έτσι το σκέφτομαι, για να δούμε πώς θα πάει. Πάμε να ακούσουμε τους Tortoise και θα κάνουμε και μια αποφώνηση. Υπενθυμίζω, στην ομάδα Fractal Press Radio στο Facebook βρίσκεται links για το Mixcloud του Fractal Press, όπου μπορείτε να ακούτε τις προηγούμενες εκπομπές και όλα τα tracklist επιτέλους. Επίσης, ετοιμάζεται το Fractal Press να ξαναβγεί. Η πρώτη κυκλοφορία θα είναι μια επανέκδοση σχετική με τους Rainy Pleasure, με εκείνο το θρυλικό συγκλάκι τους από τα 90s, το οποίο ήταν και η πρώτη κυκλοφορία των Rainy Pleasure σε βινήλιο ever. Και τι άλλο, ναι, και κάθε Σάββατο βράδυ τα λέμε από κοντά στη Λακαντόνα, στην Υπήτου, στον πεζόδρομο κοντά στο Σύνταγμα.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Τελικά δεν μείναμε μόνο στο post-rock. Ακούσαμε. Τι ακούσαμε. Μετά τους Tortoise ακούσαμε τους Lincoln. Μια μπάντα που την έχασα τέλος πάντων κάποια στιγμή εκεί στα Early Zeros. Ανακάλυψα πολύ αργότερα ότι κάνανε και άλλα πράγματα. Θα τα πούμε κάποια στιγμή και για αυτούς. Νομίζω αξίζει τον κόπο. Μετά μας έκαναν γέφυρα η Μιγκάλα. Η Μιγκάλα η Ισπανή. Που δεν ήταν ακριβώς μόνο post-rock, ήταν ένα cinematic, ατμοσφαιρικό πράγμα αυτό που κάνανε. Και έτσι θα κλείσουμε με ένα από τα τραγούδια που έδωσαν για συγκλάκι στο Fractal Press η Καλέξικο, το El Moro. Για μία ώρα διάλεξε τη μουσική που ακούσατε, ο Παναγιώτης Μπάρλας. Αυτή είναι η εκπομπή του Fractal Press, του Fanzine, που ετοιμάζεται να ξανακυκλοφορήσει. Λέγεται Antiviral εκπομπή, γιατί όπως καταλάβατε όσοι ακούσατε, δεν ασχολούμαστε και πολύ με αυτά που όντως γίνονται viral στα social και γενικώς σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Φινάλε με Καλέξικο, να είστε καλά, τα λέμε την άλλη Παρασκευή στις 5 εδώ στο Strum Radio ή Σάββατο βράδυ στη Λακαντώνα στην Ιππίτου. Γεια χαρά!

Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

something.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punch στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.